0: Για λεχάντη, ώρα νιτσκάνμα μάιρα, μάιτρε μα σώμα, η τσάκα ώρα νιτσιάπη, η τσάλια, ραδιοπέκα, ο χωράκα, 55 μινούτο νισχάλια, μαϊνάκα, ουίτ ώρα μανκά κονρίκι, την ακα, καϊκάμα, καϊκάμα, κυλκάντσο, καϊκόνα παναϊκόρα, διό πατα, καϊνό, μονακουνίουα, αμοχκά, κυλκάντσι, σπι, του πανανσκαμανιά, λούνι, πονσα, ιτάνια, του παϊξόν, 5, 27 πούντο, διό πατα, καϊνό, μονακουνί, σαπαν κανσόν, κατσό, muy buenos días, permiso.
1: Ministerio Radial Misión Vida presentó su programa El Sembrador. Esperando que haya sido una gran bendición en su vida. Nos despedimos hasta nuestra próxima programación. Mil bendiciones.